105,1.

0: bitch. We're done.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Να γραφτείς να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αχ, μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ας τους μωρέ λιγάκι ακόμα να ψηθούν. Να νομίζουν ότι δεν είμαστε εδώ. Ότι κάπου είμαστε κρυμμένοι και δεν βγαίνουμε.

Τούτη Δευτέρα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική από τις άλλες Δευτέρες, διότι είναι η τελευταία Δευτέρα που βγαίνουμε μικροφωνικός. 4.5 μείνανε, τελειώνει το παραμύθι και όποιος προλάβει, πρόλαβε.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα μαντάκια σας, σε 105,1 μουσικό κανάλι που τελευταία εβδομάδα που θα περάσουμε βδαμή. Μαδί. Ωρε, μαδί. Μάτα τις μαργαρίτες. Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά. Ωραία θα περάσουμε έστω και αυτές τις τελευταίες πέντε μέρες.

Έτοιμοι και καλημέρα, βεβαίως στο Ηράκλειο, το αγαπημένο. Τα Αθήνας και την Κοζάνη. Κοζάνη.

Άμα μιλάω συνέχεια, γιατί μιλάς συνέχεια. Άμα δεν μιλάω, γιατί δεν μιλάς. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας πετύχω πουθενά. Ενημερώνομαι, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις, τρέλα τώρα. Καθαρίζεις γαρίδες, ε. Γαρίδες. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι οι γαρίδες δεν πάνε με το παστίτσιο. Μουσικό κανάλι 105,1. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα, η τελευταία Δευτέρα που μας ακούτε ζωντανά. Μετά θα δούμε. Θα δούμε, right? Και τέτοια θα καθόμαστε να σκάμε. Υγεία να υπάρχει και όλα τα άλλα φτιάχνουν. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Δώρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Βασίλη. Εσείς ποτέ από την άλλη μπάρα.

τι νέα, τι νέα τώρα, έλα σου πω. Από όποια να κοιτάξεις τα νέα, δεν είναι νέα, είναι παλιά. Και όχι μόνο παλιά, πονάνε ρε παιδί μου. Και μην νομίζεις ότι η Προεδράδα χάνει που ανεβαίνουν τα πετρέλαια και έτοιμε. Η Προεδράδα τσεπώνει. Εμείς ξετσεπωνόμεθα. Ανέβηκε πάλι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, ε. Κοίταξε να δεις, τι να κάνουμε, θα σταματήσω να χρησιμοποιώ το ζύπο.

Δεν ξεχνάω, καθυστερώ λιγάκι. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα και στη Μεσσηνία. Δεν ξέρω τι καιρού σας κάνει εκεί πέρα. Πάντως ο καιρός γενικά έχει λάθη. Μου στείλανε τα βιντεάκια από την Ακρόπολη την ώρα που ανοίξαν οι ουρανοί και πληθήκανε όλοι οι τουρίστες. Και τι να παραπονιτεύω, παιδί μου, τζάμπα.

Αφού ακούει και το κοριτσάκι μου η Μάντι, τι άλλο θέλω. Τώρα είμαστε πλήρεις. Τι είναι αυτά, θα σας λείψω, λέει. Καλά.

Δεν ξεχνιόμαστε βεβαίως, μας συντροφεύει καθημερινά το Bakery and Coffee Veneris, Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη, εκεί που τα φυσικοψιωμένα ψωμιά και τα καλούκια όλα φτιαγμένα με μεράκι. Οικογενειακή επιχείρηση είναι, τι περιμένεις, μηχανήματα? Και ο υπέροχος καφές γεμίζουν μυρωδιές όλη τη γειτονιά, εκεί στο Μασταμπά. Κοίταξε να δεις.

Κοίταξε να σου εξηγήσω τώρα, Κωστάκι μου, γιατί εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που γράφουμε και τίποτα από αυτά που διαβάζω μέσα από τα μουμουέ. Αν δεν μου το πει ο ταξιτζής μου και η κυρά στο ψιλικατζίδικο, όλα τα άλλα ψώματα είναι. Μου γράφουν και μου ξαναγράφουν ότι τώρα που τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις, μάλλον τελειώσαν, έως και τούτη την Παρασκευή που έχουμε και την τελευταία μας εκπομπή, νοικοκυριά και επαγγελματίες καλούνται να πληρώσουν 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ φόρο. Πού τα βρούνε, ρε. Πού τα βρούνε, ρε. Βρέτε, ρε. Α, μα έτσι θα βγάλουμε πλεόνασμα. Οπότε θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα περμπουάρ.

Τι παραπονάς ρε φιλενάδα που το είπε ο Κυριάκος, θα δώσει 10 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο και στη βενζίνα. Βέβαια με τους φόρους θα σου παίρνει 70, οπότε πάλι 60 λεπτά κερδισμένος. Αλλά η μείωση είναι μείωση.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery & Coffee.
4: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ρε Αντωνάκη, είναι δυνατόν τώρα. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Θα το παραδεχτώ, γιατί η αμαρτία ομολογουμένη είναι μισή αμαρτία. Όχι ρε, δεν είδα τον καυγά των αρχηγών στη Βουλή. Όχι, κοίτα ρε γαμώτο. Θυμάμαι ότι κάτι πρέπει να δω, αλλά το ξεχνάω.

Άλλο ένα πράγμα που πρέπει να παραδεχτώ φέτος, καλά τη βγάλαμε από πυρκάγιες, δεν ζοριστήκαμε και πολύ. Όπως Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία τώρα. Πρέπει μας είχαμε προετοιμαστεί καταλήλως και δεν το πήραμε χαμπάρι.

Δεν το λέω εγώ, το άσμα το λέει. Love will bring us together. Η αγάπη θα μας φέρει κοντά. Πώς έλεγαν παλιά. Fuck. Αντόρο, ναι, κάτι τέτοιο.

αυτά, άλλοι τα κάνουν αυτά. Εμείς παίρνουμε χαμπάρι. Αλλά από ό,τι λένε, σταμάτησαν οι ΗΠΑ να βαράνε το Ιράν. Σταμάτησε το Ιράν να βαράει τους γειτόνι. Φωνάζουν οι γειτόνι, χαμός σαν τους πλακώνει. Αλλά δεν βλέπω να κάνουν και τίποτες για να τα βρουν, πρέπει παιδί μου. Μήπως πρέπει να αρχίσω να ανησυχάω.

πολλά παρεξηγήσει τώρα τελευταία. Κοίταξε να δεις. Αυτά τα λέει, όπως τον είπαμε, ο Ζελένσκις, ναι, τα λέει. Είπε ότι η Ρωσία θα τραβήξει, θα στρατολογήσει άλλους 30.000 βορειοκορεάτες. Τουρίστες είναι, ρε. Τουρίστες, εσύ αμέσως παρεξηγήσεις.

Ρε Νικόλα, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά αυτό το αυτόματο σύστημα φρένων εκεί πέρα με τα τρένα είναι παλιά ιστορία. Αν δεις τα παπούτσια των οδηγών, είναι όλα λιωμένα. Βγάζουν το ποδάρι τους έξω για να σταματήσει.

Βρε καλός Γιαννάκη. Σε τρέχουν αγόρι, αλλά θα κάνεις κάτι γάμπες. Θα πας για τα καλυστία φέτο. 105,1 μουσικό κανάλι μας ακούτε παντού μέσω του www.musicokanali.gr. Και βεβαίως την Πέμπτη θα βγούμε για τελευταία φορά και από τον Άγιο. Μην ανησυχάς. Καλημέρα στη Σιτία.

Είναι γνωστόν ότι σε αυτή την εκπομπή, μάλλον σε αυτή την ενορία, μιζέρια και νταουνιάσματα δεν δεχόμεθα, αλλά αν πιάσει και κάτσει και διαβάσει και ακούσει και προσπαθήσει να εξηγήσει το φαινόμενο πώς γίνεται αυτοί να έχουν πόλεμο και εδώ να σκοτώνονται περισσότεροι στους δρόμους, θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Για να και αυτό με το πιπέρι δεν δουλεύει. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή όταν ήμουν μικρός, επειδή ήμουν λίγο αφιερόστομος, με βάζανε πιπέρι στο στόμα. Τακτικότατα. Η κατάληξη ποια είναι? Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα καυτερά. Μα πάρα πολύ. Δεν τρώω κανένα φαγητό χωρίς να ρίξω πιπέρι από πάνω. Μ' αρέσουν οι καυτερές πιπεριές, οι καυτερές σάλτσες, όλα τα καυτερά γενικώς.

Άντε, ας χαιρετήσουμε και τους ταλέπορους οδηγούς στο Ηράκλειο. Γενικά, δηλαδή, όχι στο Ηράκλειο μόνο. Σε όλες τις πόλεις, εσάς που μπαίνετε στο κέντρο της πόλης με αυτοκίνητο και προσπαθείτε να βρείτε πάρκινγκ. Και αν θέλετε, το πιστεύουμε γκαίο βαγκαίο. Αλλά δεν φταίνε μόνο οι γόροι που δεν υπάρχουν. Φταίει και το ότι υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μας ή καλό μεσημέρι. Να προσέχετε και τα δυο χεράκια στο τιμόνι. Το κόκκινο είναι το πάνω-πάνω φωτάκι που βλέπετε στα φανάρια. Λίγη προσοχή παραπάνω στους πεζοί που κυκλοφορούν με ένα τηλέφωνο στο χέρι και κουτουλούν στήλου και δεντρά. Και τα άλλα παιδινά.

καλά παιδάκια. Και εμένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου γλυκούλια αυτό το Κανταΐφι. Αλλά είναι πανεύκολο και φτιάχνω μόνος μου. Που βρίσκω Κανταΐφι. Κοίταξε να δεις, άμα ψάξεις όλα τα βρίσκεις εδώ.

Ρε Τάκη, σε δουλεύουν. Κοίταξε να δει. Επειδή υπάρχουν φωτογραφίες από το Προεδρικό Μέγαρο, τότε που γιορτάζανε την αποκατάσταση της φτηνής της, πως τη λένε, μωρέ, δημοκρατία, ναι, δημοκρατίας. Αν δεις το Μητσοτάκη και το, πώς τον είπαμε, τον δικό μας τον Νικόλα Ανδρουλάκη, μέσα στο καλό χαμόγελο είναι.

Δεν φταίω εγώ, 37 μου το έδωσε γραμμένο. Να μην δείτε ξανά να κάνει κόμμα αμέσως. Σκεφτόστε επιρροές από Ρωσία. Γιατί μπορεί. Α, τώρα το κατάλαβα. Για τη Μαρία λες, τη Μαρία. Κοίταξε να δεις, το είπε η κοπέλα. Καμία σχέση με τη χέση. Καμία

διπλό εσπρεσάκι από το Veneris Bakery and Coffee. Θα το πει να ευχαρίσω συνοδεία ορισμένων από τα γλυκίσματα τα υπέροχα που έχει. Μας κάνει συντροφιά βέβαια. Bakery and Coffee Veneris, Τρακογιώρη και Μασταμπά. Τι είπα τώρα, Πετρακογιώρη και Μασταμπά. Πάει, το χάσαμε το θέμα. Πετρακογιώρη και με άνδρους ο Μασταμπά. Μη προτρεχέ το η γλώτα της διανοίας. Πάμε για αλλαγή ώρας και έρχομαι.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
0: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά.

0: από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αχεφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα!
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας μια ζωή. 105,1 μουσικό κανάλι, μας ακούτε παντού μέσω του www.musicokanali.gr. Και βεβαίως έχουμε να περάσουμε άλλη μία ώρα, η τελευταία Δευτέρα. Ναι αγόρι μου, τελευταία Δευτέρα. Όλα τα ωραία έχουν αρχή και τέλος. Μη σκάς.

Big Dish είναι αγαπητή. Αν έπαιρνε από την ημεριά θα το βλέπεις. Swimmer. Swimming, swimming in the water. Καλοκαιράκι, πλάτσα πλούτσα. Ή προσοχή, Γιαννάκη μην πας στα βαθιά και τέτοια, ναι. Προσέχομαι για να έχουμε, γιατί πώς θα καταφέρνουν κάθε φορά και χάνονται τόσοι. Έχει πολύ αλάτι. Ίσα ίσα από το αλάτι σε βοηθάει να κρατήσεις ψηλά. Πολύ αλάτι έχει. Πολύ μυαλό δεν έχει αγόρι μου.

105,1 μουσικό κανάλι καθημερινά. Περάσαμε δύο μήνες, 12 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Υπέροχα περάσαμε. Αν θα το ξανακάνουμε θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, αντράκι. Κατά τα άλλα, πάρε ένα να με θυμάσαι.

κοίτα, γαρίδες, καραβίδες, σχέτες, βίδες να ήταν. Άμα ψηθούνε καλά, ωραίες είναι. Και ησυχία με την τρέλα που κουβαλάνε. Άστα, άστα, ευτυχώς που είμαστε εμείς οι τρεις λόγοι και διατηρούμε το ηθικό μας ακμαιότατον. Για δέσιμο είμαστε.

5 ευρώ για να δεις τις σπηλιές στα Μάταλα. Άμα σου λέω εγώ ότι ήρθανε τα ύστερα του κόσμου,

Ναι, λέω καλά, καλά είναι, αλλά όχι για πολλή ώρα, βρε παιδί μου. Πάμε στα δικά μας πίσω, έχουμε αρκετή ώρα να περάσουμε. Εξακολουθεί το επιτελείο να επεξεργάζεται ιδέες, αλλά σε ταραμοσαλάτα τους βλέπω να καταλήγουνε.

κάτω τα χέρια ρε, κάτω τα χέρια την Κρήτη. Κι άλλο κύκλωμα διαφθοράς. Κοίταξε να δεις. Μην τα παραλέμε τώρα. Μέχρι τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ουδής ένοχος.

μυστήριον που ελήθη. Δεν είναι μυστήριο. Ό,τι οικονομίες είχαν κάνει τα νοικοκυριά, τις τρώνε σιγά σιγά. Εξού και το ότι οι καταχέσεις λιγοστεύουν. Έκανα λάθος ένα γράμμα, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει κάνει.

Ναι, ναι, το είδα το παιδί το μάλαμα που είπε ότι είναι εθνική επιτυχία η απόφαση της UNESCO να επιτυχθεί ο Όλυμπος εθνικών πολιτιστικών μνημείων. Τι, δηλαδή ολόκληρο βουνό.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
7: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Καλημέρα!
6: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
7: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
6: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
7: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Πήραμε τη μεγάλη διστροφή για την τελευταία Δευτέρα στον αέρα. 105,1 μουσικό κανάλι. Κοντά σας, κοντά 2 μήνες τώρα ήταν, γιατί δεν βρήκαν άλλο. Το ξέρετε αυτό. Παλιό το κόλπο. Βεβαίως μια χαρά περάσαμαν. Και καλά. Τα είπαμαν. Και καλά τα ακούσαμαν.

Αυτές είναι μόδες, όχι αηδίες τώρα. Στην Κίνα πολύ της μόδας έχει γίνει η πιπίλα. Το ματσούκι που δίναμε στα μωρά για να μην μιλάνε. Μουτσου, μουτσου, μουτσου, μουτσου, μουτσου, μουτσου.

Είσαι σοβαρός τώρα? Επειδή λες σταματήσαν 2 ώρες τα μπάνκια μπουν και έπεσε το πετρέλαιο, περιμένεις και εσύ στα πρατήρια να πέσει η τιμή της βενζίνης? Αφού την έχουν αγοράσει πριν 3 μέρες που ήταν τα μπαμπού.

Εξακολουθούν οι άμεροι νέοι φοιτητές να ψάχνουν για σπίτια, ε. Άφαντα έχουν γίνει. Με τις τιμές που νοικιάζονται τα κοτέτσα, τα διαμερίσματα, συγγνώμη. Πού να βρουν Πούτιν κεφαλήν κλίν.

Α, εγώ τα λάθη μου τα διορθώνω. Είπα θα σας κατεβάσουν 10 λεπτά τη βενζίνη στα πρατήρια. Επιδότηση είπαμε και θα κερδίζουν αυτοί 60, άρα πάλι κερδισμένοι είναι, αλλά 15 λεπτά θα σας την κατεβάσουν, οπότε θα κερδίζουν μόνο 55.

υπέροχο το βιντεάκι που μου έστειλες. Και απρόσμενο. Οι Ινδιάνοι και Κρητικοί τραγουδούν μαζί στο Ψιλορίτι σε ψηλό βουνό. Πού τους βρήκανε τους Ινδιάνοι?

και εκεί έκανα λάθος. Ο Όλυμπος των κατάλογων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ποιος θα τον κληρονομήσει δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν τον έχουμε πουλήσει.

διάβασα λάθος το εφιάλτης που μου στείλες και πήγε το μυαλό μου στους 300 του Λεωνίδα. Όχι στους 300 τους δικούς μας εδώ πέρα που τρέφουμε. Αλλά το ίδιο κάνει. Γιατί ο εφιάλτης, λέει, του πληθωρισμού επιστρέφει. Γιατί είχε φύγει. Γιατί... Πες μου σε παρακαλώ, πού τα βρήκες.

Κοίτα, τρελοί υπάρχουν παντού. Και καλοί τρελοί σαν το φίλο μου το... το Λευτεράκι. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία, λέει, στους 30. Βάλτε πετρέλαιο. Με τις τιμές που έχει το πετρέλαιο.

τι να σου πω, τώρα που άνοιξες στο ραδιόφωνο έχεις χάσει όλα τα προηγούμενα από μια ανεπανάληπτη Δευτέρα, γιατί είναι η τελευταία Δευτέρα που είμαστε στον αέρα. Ας πρόσεχε λιγάκι, Κωστή.

Και βέβαια όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα ελπίζω ότι περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω σε ποιες περιοχές είσαστε και αν το επέτρεψε ο καιρός, αλλά είμαι σίγουρος ότι περιδομιάσατε, ότι ήπιατε τα μπυράκια σας, τα κρασάκια σας. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κρεμπήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, είμαστε Ελλάδα.

όπως θέτεις το θέμα, όπως πάντα αυτή την ώρα προσπαθώ να σας χαιρετήσω λίγο πριν να πέσουν τα διαφημιστικά. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά σήμερα βλέπω ότι έχουμε ώρα ακόμα. Καλά να είστε και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε. Δεν ξεχνάμε ποτέ βέβαια ότι οι άλλοι

Πρόσεξε με, Δημητράκη, το έχω το έργο, δεν το έχω ανοίξει ακόμα να το δω, δεν ξέρω. Όλα αυτά που λέει ο ίσιο ο άλλος, αμφιβάλλω αν θα δω τελικά την Οδύσσια.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα του χωρισμού. Την κάνουμε ελαφριά βηματάκια προς τα δεξιά, αριστερά και σκάλα σκοτωθώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Τέσσερις μήνανε. Θα τις χαρούμε. Μέχρι τέλους, ρε παιδί μου. Και όπως είναι γνωστόν, μηδένα πρώτου τέλους, κακάριζε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 5,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ηλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ηλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ηλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ηλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη
1: Τρίτη 4 Αυγούστου, στο Θέατρο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

The body so day. Okay.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφείς να τηλεφωνείς.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γράφεις να τηλεφωνείς.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας.

0: μας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μου.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Ας εφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, Νίκος Μπαξεβάνης.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Στις 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται.

0: σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Ρωσικό κανάλι 105,1.

0: παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης. Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη. Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
2: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
3: Μουσικό κανάλι 105,3.